0: Είχα λίγο, αλλά σαν κόρου είχε γκρέιζα, νο PSF.
1: Είχα φιέρ, νο ατετούτη μπάρακ, νε μπέλη μίτα, λα μπαρικ μάνε, νο λα μπαρικ φέτο σύρα, ατου δεζεμβόλβε σύρα νια ποτενσιαλιδάδη. Είναν άμαν, τένκε φο οπορτουνιδάδη νε μπέ χανέσαν, μα λα μπαρικ φέτο, νο λα μπαρικ μάνε. Νο σου πόρτα σύρα, ατου μόρις λίβρε, χούσε εξπετασάου, νο ατετούτη μπαζέα μπαζένερου.
0: Είναι άμα σερβίσο χαμούτου κφάχε κνάρ νόρο ρεσπονσιμπλεδάρι ή ομαλάραν χώδι κουιδάδου ο ανσίρα. Λίου χούσε σερβίσο χαμούτου κμακ φαμίλια χαρμονία, σαουδάβελ, νο κομνικεσάου νεμπένα κλόκε, νο ονέστου. Είναι άμα φάχε ποδέρ νο φώτη δισιζάου χαμούτου ή χα φαμίλια.